0: καρδιά, πάντα θα φταίς εσύ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μιαν άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά, με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω, τα δερά τους.

της μέρας. Εικόνες με ακολουθούν, στιγμές που δεν θα ξαναρθούν. Ελπίδες πυρωμένες, πιστώσεις παγωμένες. Τα πιο ακριβά μας μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μασανού αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίει.

όσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Ξεκινάμε 27 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα σας.
0: 7 και 8 η ώρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα περιμένουμε 31 βαθμούς.
1: Ναι, περιμένουμε πολύ, τέλος πάντων.
0: 31, ναι. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά.
1: Φρίκι.
0: Αρκετό ήλιο, ζέστη, γεύση καλοκαιριού. Τώρα το πρωί θα έχουμε μια σχετική συννεφιά. Μετά τα πράγματα θα γριέψουν. Αύριο επίσης τριαντάρια, την Παρασκευή ίσως βρέξει. Βλέπουμε εδώ. Σαββατοκύριακο με λίγη συννεφιά.
1: Πολύ υψηλά όμως θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι, υψηλές θερμοκρασίες. Κουράγιο, υπομονή, ξεκινάμε εδώ. Τώρα τα βάσανα στη Βόρεια Ευρώπη υποφέρουν. Από την
1: πολύ ζέστη.
0: Και εμείς δεν ξέρουμε αν το κύμα αυτό της Βόρειας Ευρώπης έρθει και εδώ τελικά. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Μαρία Λαμανή σε μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» από την κασέτα του Μελωδία «Οι φωνές του αύριο 2026».
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, εσείς έχετε πάρει θέση για το νέο όνομα και το νέο κόμμα?
1: Νέο έργο λέγεται αυτό. Με κωμωδία.
0: Εντάξει, είναι μια συζήτηση που έχει πάρει φωτιά στα social media.
1: Δηλαδή αυτό περιμέναμε όλο αυτό το διάστημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αν περιμέναμε ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα πάντως η ονομασία Ελλάς έχει ανάψει πάρα πολλές συζητήσεις.
1: Όλα λάθος.
0: Πολλές φωτιές, συναγερμούς, ναι. Πολλά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από όλο το, πέρα από το όνομα που ναι, συμφωνώ σε όλα, νομίζω ότι χθες ήταν γενικά σε όλο αυτό το rebranding. Κάτι δεν έχει πάει καλά.
0: Με πολλές αναγνώσεις βέβαια για όλο το πολιτικό τοπίο,
1: ναι.
0: Το οποίο θα χαρακτηρίσει τις επόμενες μέρες και το δρόμο μέχρι τις εκλογές, mm-hmm. που έρχονται σχετικά σύντομα, σωστά?
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, τις προάλλες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει το 27. Μου φάνηκε για πολύ κοντινός ο Οκτώβρης για να δεσμεύεται ότι θα γίνει το 27. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: 27 Ιανουάριο, ας πούμε.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει Ιανουάριο γενικά, έτσι αλλιώς. Αλλά ναι, είπε 27, και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί και εγώ περίμενα κάτι σε Οκτώβρη.
0: Ναι, γενικά συζητείται.
1: Ναι, φυσικά, προφανώς δεν έχουμε ανακαλύψει την πυρίτιδα σε αυτή την εκπομπή εδώ.
0: Αλλάζουμε, ακούμε πως άνθρωποι αλλάζουν σχέδια. Λένε, ναι, αν τον Οκτώβριο συμβεί αυτό όμως, κάτσε να το προλάβουμε.
1: Ναι.
0: Τα έχω ακούσει αυτά σε συζητήσεις. 7 και 14 η ώρα. Καλημέρα Μελωδία με Ματούλα και Δημήτρη. Είναι πρωινό Τετάρτης, έχουμε 27 Μαΐου σήμερα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας και τυχώματα. Τραγουδά μια αγάπη για το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη, 7 και 16 ώρα. Mm-hmm. Να σταθούμε λίγο τώρα σε κάτι που διαβάζουμε στην Καθημερινή. Ο συνωστισμός.
1: Είναι σχετικά με το. Γιατί χθες συνωστισμό δεν είχε. Άλλο συνωστισμό θα.
0: Θα μιλήσουμε για άλλο συνωστισμό τώρα. Για συνωστισμό στα νησιά.
1: Πραγματικό συνωστισμό.
0: Τα νησιά, από ό,τι φαίνεται, έχουν αντίστοιχο συνωστισμό με αυτόν της Αθήνας το καλοκαίρι.
1: Ναι, τα νησιά είναι σε κάποιες περιπτώσεις ανυπόφορα το καλοκαίρι.
0: Σε κάποια νησιά, λοιπόν.
1: Και κάποια νησιά επίσης.
0: Στην αιχμή της σεζόν, ο πληθυσμός σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, έχουν βρει τώρα αυτοί που το ψάξανε, ότι είναι μεγαλύτερος από της Αττικής. Mm-hmm. Εδώ το ποτηλιάρισμα είναι χειρότερο από της Αθήνας.
1: Προφανώς δοκιμάζουν τις αντοχές τους κάθε μέρα στην
0: Αθήνα. Δηλαδή, υποφέρει να παρκάρει στην Αθήνα μέχρι τον Ιούλιο. Τέλη Ιουλίου φεύγεις, πας διακοπές και δεν μπορείς να παρκάρεις.
1: Εκεί που πας.
0: Και υποφέρεις εκεί που πας.
1: Μεταφέρεις αυτή την αφόρητη κατάσταση αλλού.
0: Η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σκιάθος, διαβάζουμε, λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και η μη τουριστική Σαλαμίνα ή η Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών. Όλοι έχουν εξοχικό εκεί.
1: Ναι, είναι κοντά.
0: Εκτός από μένα. Ναι. Γίνονται νησιά με συνωστισμό Μεγαλούπολης.
1: Ναι. Μεταφέρουμε το πρόβλημά μας παντού. Είναι σαν να το κουβαλάμε στην πλάτη και που θα κάτσουμε εδώ. Α, ωραία, εδώ θα απλωθεί το προβληματάκι μας.
0: Και να προσθέσουμε και άλλες συμπεριφορίες που μεταφέρουμε στους τόπους διακοπών.
1: Αυτοί είμαστε. Δεν μπορούμε να γίνουμε κάτι άλλο τον Αύγουστο μόνο, Δημήτρη.
0: Ναι, συμφωνώ. Αλλά θέλει να κλείσει και τραπέζι για να φας.
1: Ναι.
0: Και το μεσημέρι και το βράδυ.
1: Και εντάξει, πραγματικά λες.
0: Να πάω κάπου να ξεκουραστώ.
1: Να ξεκουραστώ και ή θα μαγειρέψεις. Οπότε είναι μια κούραση, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκεί που έχεις πάει, να φτιάξεις κάτι έτσι. Ή θα πρέπει να υποστείς όλη αυτή την αθηναϊκή, ξέρεις, παθογένεια που κουβαλάνε και τα νησιά πια.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. 7 και 18 η ώρα. Συνεχίζουμε. Γιώργος Δημητριάδης, ένα μην πέρασε μια μέρα. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, διότι μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας με νέο μεγαλύτερο ποσό. Καθώς είχαμε jackpot.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο, το παιχνίδι μας. Το γνωστό πλέον παιχνίδι μας. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Άρα λοιπόν στέλνετε κι εσείς το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win. Και όταν κληρώσει το μήνυμα θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει, προσοχή εδώ, σημειώστε το, 8.929 ευρώ. Γιατί είχαμε jackpot. Έχουμε μεγάλο ποσό λοιπόν. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600 γράφοντας win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής σου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχετε το νου σας για το τηλεφώνημα αυτό και το ποσό είναι 8.929 ευρώ. Και τώρα, ένα τραγούδι που έγραψε Χάρης Αλεξίου, το είχε δώσει τότε, τη δεκαετία του 80, στην Άλκη, στη Πρωτοψάλτη. Ζήτα μου ό,τι θες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 22 η ώρα.

0: στίχους. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε την ΑΒΕΝ, Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, μας θυμίζει η ΑΒΕΝ πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές απαιτεί υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα προστατεύει πλήρως. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr. Αν θέλετε να πλύνετε καλά το αυτοκίνητό σας, δηλαδή να κάνετε βιολογικό καθαρισμό εκεί στο σπίτι σας, στην πιλωτή σας ή έξω από το σπίτι, μπορείτε να το κάνετε κλείνοντας online ραντεβού άμεσα, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες. Όλα αυτά στο 11888.gr. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το τραγούδι Φύγε, Χάρης Αλεξίου και Λέξ εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα και πάλι, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
4: Jackpot.
5: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Ανθοδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Έσκυψε και ξαφνικά του φίλησε τα πόδια. Σημάδι ολοφάνερο της άγριας τρυφερότητας. Έμοιαζε εκεί με ορμητικό που σκάει στην άμμο. Η μέσα θάλασσα βρήκε διέξοδο. Τον τρόπο. Η τρυφερότητα των άκρων. Γιώργος Ευσταθίου.
19: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
20: Κάποια Κυριακή.
21: Ποια πόλη.
19: Πάντα έντεχνα.
22: Έχεις χαθεί. Μαζί με τον ύπνο.
19: Πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό, Τετάρτη 27 Μαΐου, 7 και 35 η ώρα. Εσεί ξέρετε πω στο Πακιστάν παράγουν ελαιόλαδο?
1: Όχι.
0: Ή θεωρείτε ότι είναι προνόμιο μόνο τη Μεσογείου?
1: Δεν θεωρώ.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, δεν θεωρούσα ότι είναι προνόμιο μόνο τη Μεσογείου, αλλά δεν ήξερα ότι έρχεται. Ότι υπάρχει ελαιόλαδο από το Πακιστάν ή το Αζερμπαϊτζάν, όπως βλέπω εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
0: Ναι, φιλοξενούμε τον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιόλαδου.
1: Mm-hmm.
0: Και φέτος διαβάζουμε για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η ελαιοκαλλιέργεια πια εξαπλώνεται.
1: Αναζητούν εκεί τα εδάφη πρώτον και τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες δεύτερον.
0: Και αλλάζει το κλίμα
1: επίσης. Θα μπορούσαν ακριβώς να παράξουν ελαιόλαδο και πια στις αγορές τους ανταγωνιστές μας θα έχουμε και μερικές χώρες
0: ακόμα. Αυτό δεν μας έφτανε. Θέλουμε και τώρα και άλλο ανταγωνισμό.
1: Η Κρητική Επιτροπή διαβάζω εδώ πέρα ότι κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκαλάκια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική, την Αφρική και φυσικά ήρθε και από το Αζερμπαϊτζάν και το Πακιστάν, όπως είπαμε για πρώτη φορά.
0: Και άλλος ανταγωνισμός λοιπόν, μπράβο.
1: Γεωγραφική εξάπλωση.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Πάμε στη δεκαετία του 90 εδώ τώρα. Τον Αγγέλο Ταμπουζούκια, Ελένη Τσαλεγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου, 7 και 37 η ώρα.

0: στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Μάτουλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 8 παρατέταρτο η ώρα. Για να σταθούμε σε μια άλλη είδηση τώρα.
2: Θα σταθούμε σε μια γωνιά της πόλης πολύ αγαπημένη, εκεί δίπλα στο Rex, εκεί που ήταν κάποτε και το σινεμά, ο κινηματογράφος Ιντεάλ, αλλά και
1: το εστιατόριο.
2: Το εστιατόριο που πολύ μας έχει λείψει.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά που πήγατε στο Ιντεάλ, εκτός αν πήγατε την ημέρα που διαμαρτυρηθήκατε για το κλείσιμό του.
2: Ναι, όχι. Εγώ θυμάμαι και την τελευταία φορά που πήγα στο εστιατόριο, στο Ιντεάλ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Και εγώ θυμήθηκα τώρα την τελευταία φορά, ναι.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά, δυστυχώς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο της πόλης. Είναι το Μέγαρο Σλίμαν Μέλα, όπως λέγεται, εκεί στην Πανεπιστημίου. Είναι ένας από τους τόπους που όταν ξέρεις σβήνει η φωτεινή επιγραφή απ' έξω, όσο διακριτική και κομψή να είναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι είναι μια περιοχή που πενθεί, δηλαδή που
1: που ξέρεις. Αλλάζει επίσης με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ναι. Ξένους για μας.
2: Τώρα κοίταξε, αυτό το κτίριο, για να μην κατηγορούμε για τα πάντα, ξέρεις, κάποιες μαγικές δυνάμεις, άνοιξε στον ΕΦΚΑ, σταμάτησε η λειτουργία του και βγήκε σε κάποια στιγμή σε πληστηριασμό, τέλος πάντων για 35 χρόνια να το πάρει κάποια επιχείρηση. Όντως το πήραν.
1: Να ρωτήσω κάτι, θα γίνει ξενοδοχείο?
2: Θα σου πω, θα γίνει ξενοδοχείο, ναι. Το κτίριο όλο αυτό του Τσίλερ θα γίνει ξενοδοχείο. Είναι αυτά τα δύο μεγάλα. Παρόλα αυτά, επειδή διάβασα διάφορα ρεπορτάζ τώρα και έχει διαφορά όταν βλέπεις ένα ρεπορτάζ που το γράφει ένας άνθρωπος που ξέρει και λίγο από γεωπολιτισμό, όπως η Μαρία Θερμού εδώ στο πρώτο θέμα, αυτά τα κτίρια είναι χαρακτηρισμένα, οι κινηματογράφοι, έτσι, είναι χαρακτηρισμένα από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, δεν μπορούν να αλλάξουν χρήση, δηλαδή, για να το πούμε καθαρά. Δηλαδή το σινεμά Ιντεάλ πρέπει να παραμείνει σινεμά. Στον άνθρωπο αυτόν δόθηκε όλο το κτηριακό αυτό συγκρότημα με αυτή την προϋπόθεση. Όταν κάτι χαρακτηρίζεται από το Νεωτέρων Μνημείων ως κινηματογράφος, έχει, όπως η Λυρική για παράδειγμα στην Ακαδημία, θα είναι πάντα λυρικό θέατρο, έτσι πρέπει να παραμείνει για πάντα η χρήση του αυτή. Άρα όντως θα δοθεί για ξενοδοχείο, δόθηκε δηλαδή, έχει δοθεί σε μια επιχείρηση για 35 χρόνια, όντως θα φτιαχτεί το κτίριο και μπράβο που θα φτιαχτεί, γιατί είναι
1: κόσμημα
2: και είναι σε κακή κατάσταση, και θα διατηρηθούν και οι κινηματογράφοι.
1: Ο κινηματογράφοι θα είναι προσβάσιμοι
2: για το κοινό,
1: για τους ενίκους,
2: φαίνεται,
1: στο
2: ξενοδοχείο. Όχι, για το κοινό. Ωραία. Θα υπάρχει, από ό,τι διαβάζω, και ξεχωριστή είσοδος. Φαίνεται ότι θα γίνουν δύο μικρότεροι κινηματογράφοι, που θα, αντί για έναν μεγάλο, ίσως για μια μεγάλη. Θα το δούμε αυτό. Παρόλα αυτά, ναι. Και ξενοδοχείο γίνεται και φτιάχνεται αυτό το στολίδι της πόλης. Και τα σινεμά θα παραμείνουν σινεμά.
1: Το ότι ανοίγει ένα ακόμα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης δεν μας κάνει εντύπωση.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε, δεν ξέρω τι το προτιμώ. Ρημάδι, έτσι όπως το βλέπω.
1: Όχι, ναι, έχεις δίκιο, εντάξει, προφανώς.
2: Εν τω μεταξύ, αν περάσεις απ' έξω, είναι σύγχρονο, σκουπίδια. Είναι.
1: Ναι,
2: λες, δεν μπορεί να είναι το Ιντεάλ, αυτό είναι τόσο κρίμα.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7:48 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδά πρώτη φορά, πρώτη εκτέλεση από τη Ρένα Κουμιώτη. Καλημέρα.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το 11888.gr. Αν σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις σε επιπλάν, οργανώσεις, μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάντο σωστά. Μπες στο 11888.gr. Ζητάς προσφορές για βάψιμο, για μεταφορά επίπλων, λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές, έχεις αξιολογήσεις. Όλα αυτά ξαναλέμε στο site 11888.gr.
1: Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Σάββατο φυσικό αέριο μας περιμένει στο Parkio Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για προβολές ταινιών. Για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο κάνει το Parkio Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή. Έχει δημιουργικές δράσεις, έχει καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Θα πάτε από νωρίτερα για να ζήσετε όλη την εμπειρία, να βγάλετε θέσεις, να την εξασφαλίσετε μάλλον, να απολαύσετε popcorn, για να βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα δείτε το πρόγραμμα των προβολών στα social του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Αυτό το Σάββατο παίζεται η ταινία Λίλο και Στίτς.
1: Ωραία,
0: με την ευκαιρία. 8 παρα 5 η ώρα, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Μέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Και μένα, έτσι όπως

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου σήμερα, 8 και 5 η ώρα. Έχετε φίλους στη Βόρεια Ευρώπη? Σας μεταφέρουν τι συμβαίνει εκεί?
1: Ναι.
0: Έχετε καταλάβει?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουν νεκρούς, έτσι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρωτοφανής για την εποχή οι καύσονες σε Λονδίνο και Παρίσι, βράζουν στην κυριολεξία. Και φυσικά αυτό όλο, πέρα από το ότι είναι τόσο δυσάρεστο, υπάρχουν νεκροί άνθρωποι, 11 νεκροί μέχρι τώρα, η ανησυχία μεγαλώνει για το ότι πρόκειται να έρθει το καλοκαίρι.
0: 11 νεκροί και όλα αυτά οφείλονται στο φαινόμενο θερμικός θόλος, δηλαδή μια περιοχή υψηλής πίεσης, όπως την ονομάζουν οι ειδικοί, που έχει κολλήσει πάνω από την Ευρώπη, παγιδεύοντας ζεστό αέρα από κάτω της.
1: Είναι σαν να έχει κάτσει το σύννεφο από πάνω μας, αυτό το πολύ ζεστό. Κοίταξε, είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την Ευρώπη. Δηλαδή, αν για μας το 31 που θα δούμε σήμερα είναι ok, είναι τέλος Μαΐου, μπαίνουμε στον Ιούνιο σιγά σιγά, θα πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Είναι οι 36 βαθμοί στο Λονδίνο σε αυτή την εποχή. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Και ούτε και το μετρό, από ό,τι βλέπουμε, έχει κλιματισμό.
1: Ναι. Γιατί να έχει κλιματισμό στο Λονδίνο ακριβώς?
0: Δεν το είχα σκεφτεί τότε. Ναι.
1: Για τις 15 μέρες του Αυγούστου.
0: Εδώ δεν το σκέφτηκαν οι δικοί μας.
1: Ναι, εδώ δεν το σκέφτηκαν, εδώ με τους 6 μήνες ζέστη το χρόνο. Ναι, είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στην Γαλλία, διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ το πρώτο θέμα, ότι οι ψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε αύξηση των πνιγμών και 7 θανάτους που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τη ζέστη.
0: Δηλαδή, κόσμος που πάει και βουτάει στον Σικουάλα,
1: ή τρέχοντας ή καταφεύγοντας
0: σε κάποιο ποτάμι, σε θάλασσες.
1: Ναι, ή γιατί έχει φάει, δεν ξέρω γιατί, πάντως, ναι. Είναι θάνατοι που συνδέονται και με τη ζέστη.
0: Η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελβετία πλήττονται επίσης από κύμα ζέστης. Και οι προβλέψεις δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας εκεί.
1: Η Ευρώπη έχει μπει στον φούρνο λόγω αυτού του θερμικού θόλου.
0: Ας έχουμε το νου μας.
1: Τι να έχουμε το νου μας, έρχεται.
0: Έρχεται
1: όλη
0: και εδώ.
1: Εβδομάδα, τριαντάρια θα έχουμε.
0: Καλά, το 30 εδώ στην Ελλάδα είναι διαφορετικό από το 35 και το 40 μέσα στο Μάιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τον Κώστα Τουρνά. Πάμε στα κλασικά μας. Μην διστοποιείς από τη δεκαετία του 80, 8 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, ήταν ο Γιάννη Καρούλη. Να μιλήσουμε τώρα για περιστέρια. Εσεί ταλαιπωρείστε από τα περιστέρια.
1: Τα μισώ. Θέλω να εξαφανιστούν σας. Όλα, να μην υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Δεν είσαι η μόνη.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Προφανώς.
0: Δεν τα συμπαθεί καθόλου. Αυτό το σύμβολο τη ειρήνη. Πώς έγινε σύμβολο ειρήνη, δεν ξέρουμε. Τα περιστέρια πάντως ταλαιπωρούν πάρα πολύ
1: σύμβολο
0: κόσμο.
1: Σύμβολο βρωμιά.
0: Ακριβώς αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Και διαβάζουμε εδώ λεπτομέρειες από ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου στην Καθημερινή. Την Κυριακάτικη, που έχει να κάνει με τα περιστέρια της Αθήνας. Ο δημοσιογράφος λοιπόν αναρωτιέται τι μπορεί ή μάλλον τι δεν μπορεί να γίνει πια για τα περιστέρια. Ξέρετε πως τα περιστέρια δεν είναι μόνο εστία βρωμιάς. Μεταδίδουν κοτόψυρες. Τα νεκρά περιστέρια. Και το ρεπορτάζ ξεκινάει ως εξής. Ο δημοσιογράφος περιγράφει την εξής ιστορία. Μια κυρία, μια νεαρή γραφίστρια, μένει στο ζωγράφου και παρατηρεί κάποια στιγμή στον νεροχύτη της ένα λευκό κομμάτι χαρτιού κουζίνας. Στο οποίο πάνω περπατούν κάτι μαύρες κοκκίδες. Και λέει, τι είναι αυτό? Παίρνει το μεγεθυντικό φακό, βλέπει ότι κινούνται και λευκά σωματίδια και μαύρα σωματίδια, παίρνει τηλέφωνο εταιρεία πεντόμωσης, ναι, και τους λέει, ξέρετε τι είναι αυτό, θέλετε να έρθετε, και τους λέει, α, καλά, μην ανησυχείτε, είναι κοτόψυρες.
1: Είναι από περιστέρια.
0: Είναι από περιστέρια.
1: Ναι.
0: Και τι συνέβη τώρα, η νεαρή αυτή.
1: Κοπέλα, τέλος πάντων, η γραφίστρια, ναι.
0: Ναι. Συνειδητοποιεί ότι στον πάνω όροφο έχει δημιουργηθεί μια τεράστια φωλιά περιστεριών.
1: Ναι, ναι.
0: Το διαμέρισμα είναι κλειστό.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Και δεν πιάνουν πια τα συντήτα.
0: Αν κατάλαβα καλά, στον παραπάνω όροφο, ναι, μια κυρία πετούσε καλαμπόκι για να ταΐσει τα περιστέρια του κάτω μπαλκονιού.
1: Πολύ δυνατή η κυρία αυτή. Δηλαδή, πέταγε από πάνω τα καλαμπόκια κάτω και μαζεύονταν στους κάτω ορόφους. Τέλος πάντων, πάντα υπάρχει σε μια πολυκατοικία, ειδικά του κέντρου, αυτός που μισεί τα περιστέρια.
0: Ναι.
1: Αυτός που υποφέρει από τα περιστέρια, γιατί μπορεί να μην είναι πάντα ο ίδιος, και αυτός που ταΐζει τα περιστέρια.
0: Έτσι,
1: και
0: λοιπόν,
1: αυτό είναι ένα ατελείωτο μπιφ σε αυτή την πόλη, η οποία, όπως λέει και το ρεπορτάζ, έχει γίνει αποικία περιστεριών.
0: Από τη δεκαετία του 90 και μετά, λέει ο δημοσιογράφος, τα περιστέρια μας βρίσκουν διαρκώς στροφή, κυρίως στους δρόμους, από διάφορα υπολείμματα ζαμπονοτυρόπιτας.
1: Αυτό παράδειγμα είναι το θέμα. Ότι από καφέ και φούρνους μέχρι σουβλατζίδι, καταχυφαγία. Ναι. Η σύγχρονη πόλη προσφέρει στα περιστέρια μια έτσι συναρπαστική γκάμα, όπως λέει το ρεπορτάζ, τροφής. Και έτσι, από εκεί που ξέρει ένα ταπεινό καλαμπόκι, ένα ψίχουλο, κάτι μπορεί να ήταν η τροφή του, τώρα η Αθήνα προσφέρει, και γιατί ίσως μάλλον είναι βρώμικη ή γιατί περισσεύει το φαγητό πιο πολύ. Πάντως τους προσφέρει πολύ φαγητό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, έτσι. Ένας άλλος που διαβάζω εδώ πέρα είναι οι φωλιές που έχουν δημιουργήσει,
0: ναι,
1: σε μπαλκόνια.
0: Προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Με τα τόσα μπαλκόνια.
1: Γύσα, ταράτσες, εγκαταλειμμένα κτίρια, μην τα υποτιμάμε και αυτά, στο κέντρο.
0: Και πάνω από το κλιματιστικό.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα φυσικά τους καταφύγια. Οπότε στο αστικό περιβάλλον έχουν βρει τα μέρη. Επίσης έχουν υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα. Τουλάχιστον κανείς.
0: Αγαπούν
1: πολύ.
0: Λένε οι μηχανές του σεξ, λένε εδώ οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Τα περιστέρια.
1: Και φυσικά υπάρχει αυτή η κυρία πάντα με την ποδιά που είναι γεμάτη ψίχουλα. Υπάρχουν οι εκτροφοί, αυτοί που τα ταΐζουν.
0: Τα νεκρά περιστέρια μεταδίδουν τις λεγόμενες κοτόψυρες.
1: Δεν θέλω να ακούω άλλο για κοτόψυρα.
0: Συνεχίζουμε. Γιώργος Νταλάρας και το πεπρωμένο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 17 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 8 και 20 η ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Είχαμε jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν τώρα το ποσό είναι μεγαλύτερο. 8.929 ευρώ λοιπόν σας περιμένω.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, στέλνετε το μήνυμά σας, γραπτό μήνυμα, στο 19.600 γράφοντας win. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4, γιατί τότε η Μέρη, λίγο μετά τις 4, μαζεύει όλα τα μηνύματα αυτά που θα έχει λάβει, κληρώνει ένα από αυτά και τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, έχετε το νου σας λίγο μετά τις 4, μην τυχόν το χάσετε, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Και μόλις απαντήσετε, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπω στο χρηματοκιβώτιο και τότε εσείς πρέπει να πείτε 8.929 ευρώ. Άλλη μία. 8.929 ευρώ, Μέρη, και κερδίζετε τα χρήματά σας. Και σε καλή μεριά και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε τώρα με τις κασέτες του Μελωδία, με αυτές τις συναυλίες δηλαδή που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή. Αυτή τη φορά ο Δημήτρης Μπάσης τραγουδά με Νεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 8 και 25, πάει η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικε και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίε, και σε γυάλινο βάζο και σε συσκευασία με 10 μερίδε, πιο εύκολη. Ποια ώρα τη ημέρα πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Μια κουταλιά λοιπόν το βράδυ και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Αυτά.
0: Αυτά προς το παρόν. Και συνεχίζουμε εμείς με ξύλινα σπαθιά αμέσως μετά. Και λιωμένο παγωτό. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Τίποτα σπουδαίο. Το νέο τραγούδι του Γιώργου Δημητρίου με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Στίχη Πόλης Κυριάκου. Τίποτα σπουδαίο. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8ο.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Αμέριμνη η ζωή του νοικοκύρη. Δεν κάνει τούμπες, δεν έχει φτερά. Και κάποτε σκυμμένο στο ποτήρι, στο σκύψιμο γυρεύει τη χαρά. Μοχτάει σκληρά και δεν σηκώνει μύτη. Και οικονομάει το χρήμα του σοφό. Στα 60 του αγοράζει κάποιο σπίτι. Και μπαίνει μέσα στο σπίτι και ψοφά. Έντιμος βίος. Ασημάκης Πανσέλινος.
13: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου, 8:36 ώρα. Πάμε να παίξουμε τώρα. Έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Αυτή την ώρα, κάθε μέρα, τέτοια ώρα. Παίζουμε μαζί στον αέρα. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 3 από τις 5. Ψάχνουμε τις άλλες 2. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας την Ελπίδα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8:30.
2: Λέγεται.
0: Καλημέρα, Ελπίδα.
3: Ελπίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Περίμενα το τηλεφώνημα αυτό πώς και πώς.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Καθόδωνα τη δουλειά.
0: Μάλιστα. Και με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι μηχανικός και δουλεύω σε έναν φορέα που είμαι οικονόμης ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ακούγονται όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ, Ελπίδα.
2: Βεβαίως.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Ελπίδα, αναγνωρίζεις κάποια φωνή, κάποιες φωνές, τις δύο που έχουν μείνει?
2: Λοιπόν, θα κάνω. Θα πω τον Βασίλη Καζούλη και
3: Θανάση Παπακοσταντίνου και Βασίλης Καζούλης. Μάλιστα.
0: Μα τούτα το μηχάνημα, παρακαλώ, γιατί
3: τα ακουπήρισε.
0: Ελπίδα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Δεν πειράζει.
3: Αμάν.
0: Αχ. Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά, Ελπίδα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Ελπίδα. Πάει η Ελπίδα μας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τις φωνές, δηλώνετε συμμετοχή. Και σας περιμένουμε.
3: Ναι, για να δούμε.
0: Συνεχίζουμε τώρα. Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου, σήμερα 9 παρατέταρτο πάει η ώρα. Mm-hmm. Θυμάστε τις κάμερες που μας παρακολουθούν στα φανάρια, σωστά?
1: Ναι.
0: Κάποιες
1: υπάρχουν και κάποιες θα έμπαιναν. Ναι. Οι πολλές δεν έχουν έρθει ακόμα, έχουν μείνει αυτές οι 10.
0: Κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ναι, που τα παρακολουθούν όλα, τα πιάνουν όλα, ακόμα και την ώρα που κάποιοι χτενίζονται.
1: Ναι, αυτό
0: φανάρια.
1: Δεν είναι παρά. Ξέρεις, δεν τιμωρείται το να χτενίζεται κανείς.
0: Όλες τις λεπτομέρειες. Πιάνει το αν μιλάς στο κινητό.
1: Δεν τιμωρείται το να χτενίζεται κανείς.
0: Πιάνει όλες τις λεπτομέρειες. Πιάνει το αν μιλάς στο κινητό.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι 1000 κάμερες, οι 500 θα μπορούσαν να ανιχνεύουν

0: είτε που έρχεται συνέχεια και μπορεί να φωτογραφηθεί, η παράνομη στάθμευση, ή ακόμα και η παραποίηση πινακίδων. Λοιπόν, αυτός ο διαγωνισμός όμως, επειδή κάποιοι θεώρησαν που έχουν θυγεί ότι είναι φωτογραφικός και ότι δεν...
1: Κάποιες επιχειρήσεις με τέτοιες κάμερες,
0: ναι,
1: εννοείς.
0: Έκαναν τέσσερις έτης τέλος πάντων. Ναι. Ο ένας επελέγει, οι άλλες τρεις που δεν επελέγησαν έκαναν αυτή την ένσταση που κάνουν. Οπότε, από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα στο News Auto, φαίνεται ότι θα βγάλουμε καλοκαίρι και ίσως και φθινόπωρο, χωρίς να έχει αποφασιστεί, ξέρεις, χωρίς να, να έχει δοθεί λύση ακόμα, να έχει τελεσιδικήσει τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, η ιστορία με τις κάμερες.
1: Μην αρχίσετε τώρα που δεν έχετε κάμερες.
0: Okay, καταρχάς να πούμε, υπάρχουν κάμερες.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν οι 10, έτσι, αυτές που...
1: Και δεν μας έχουν πει που είναι ακριβώς.
0: Μια χαρά. Επίσης, εμένα ήρθε σε γνωστό μου κλήση, και η οποία πάει αμέσως στο Gov, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβεις ότι... Όχι, και να καταλάβεις ότι είναι ψεύτικη, η οποία τον φωτογράφησε, λέει, στην λεωφορείο ένας αστυνομικός. Δεν υπήρχε φωτογραφία στην κλήση, παρόλα αυτά πρέπει να την πληρώσει, δεν υπάρχει ούτε ένσταση να κάνει ούτε τίποτα. Τα πράγματα έχουν λίγο αγριέψει, δικαίως σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Εγώ οπότε... θέλω και αποδείξεις, δεν μπορείς, ναι, απλά έτσι να στέλνεις ένα
0: αυτό
1: πρόστιμο.
0: Αυτό φαίνεται και εμένα περίεργο που συνέβη, αλλά συνέβη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ελένη Σαλιγοπούλου, το τραγούδι «Εκδρομή» του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελένης Βραχάλη. Καλημέρα. 8:48 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη 27 Μαΐου, 9 παρά 10 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Ναι, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
0: Διότι σήμερα περιμένουμε 31 βαθμούς. Έχετε το νου σας.
1: Ναι.
0: 31.
1: Και έφτασε η στιγμή που έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί εκεί βράζουν. Ναι. Στην κύριο Αλεξία. Εμείς έχουμε πολύ ζέστη. Ήδη τα κλιματιστικά έχουν πάρει μπρος.
1: Ναι. Καλά, ξέρω, αυτοκίνητο σίγουρα.
0: Αυτοκίνητο σίγουρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Καλά.
1: Είναι ακόμα λίγο δροσερά τα

0: ναι. Το αυτοκίνητο σίγουρα.
1: Και να ξέρουμε ότι, να έχουμε στο νου μας μάλλον ότι αύριο περιμένουμε ζέστη και την Παρασκευή ίσως βρέξει λίγο και δροσίσει η κατάσταση, αλλά θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τη Δευτέρα. Ω, καλά, και την άλλη εβδομάδα.
0: Και την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, φουλ. Πάμε για καλοκαίρι. Με ελάχιστα διαλύματα από μικρές βροχές.
0: Ναι, τα Σαββατοκύριακα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
1: Εννοείται Σαββατοκύριακα. Αυτό είναι ο νόμος του Μέρφη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Ζερβουδάκη, τα Ανίποτα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 παρά 9 η ώρα πρωινό Τετάρτης.

0: Δημήτρη Ζεβουδάκη στα ανίποτα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα. Δημήτρη, 9 παρά 6 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, σένα είναι τα φύλλα Αλεξάνδρειας. Τα χρησιμοποιούσαν οι Άραβες γιατροί ως καθαρτικό. Κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας.
1: Πολύ ωραία. Μαζί μας όμως έχουμε και το φυσικό αέριο που εκεί στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι ακόμα υπόσχεται σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί θα απολαύσουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει εκεί με ένα έτσι πολύ ωραίο αναπαυτικό lounge που θα κάνετε διάφορες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα φυσικά θα το βρείτε στα social και στο site, στο φυσικό αέριο ελληνικό. Και εταιρεία ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: 9 παρα 5 στις 9 κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.929 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις,
7: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
5: Jackpot.
6: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βόρτισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Όχι Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδό. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδό Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
18: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ήδη μποτιλιάρισμα μεγάλο στην Αττική οδό, από Ζεφύρη και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μέχρι να φτάσει στην Δακτυλίδη.
2: Χάλια.
1: Και φυσός χάλια και στα δύο ρεύματα, τα γνωστά αυτά που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Τώρα στην Κηφισίας βλέπουμε μποτιλιάρισμα στην άνοδο, που πάει σημειωτών από Κατεχάκι μέχρι να φτάσει στη Δακτυλίδη. Και στην κάθοδο βλέπουμε κίνηση εκεί λίγο μετά το Άλσου Συγκρού. Χαλαρώνει λίγο μετά και συνεχίζει από Χαλάνδρη μέχρι να φτάσετε Ψυχικό. Και μετά από, μέχρι να φτάσετε Κέντρο, βεβαίως. Άνοδος Αλεξάνδρας, μποτιλιαρισμένη, Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο, Λεωφόρου Συγκρού, Κατεχάκι από Ηλιούπολη και μετά, μάλλον περιφερειακός Καρέα. Και η παραλιακή φαίνεται σχετικά χαλαρή. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει κίνηση, απλά έχει λίγη κίνηση από Αλίμου μέχρι να φτάσετε Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα βρείτε κίνηση κυρίως εκεί στην Μαρίνα του Φλίσβου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Α, ξέχασα τη Μεσογείο. Κλασικά. Στην κάθοδο, από Χολαργό και μετά. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Σταύρος Ιώλας, Φωτεινή Βελεσιότου, τα Διόδια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη σε 9 και 8 η ώρα. Πάμε τώρα σε στοιχεία για τις γυναίκες κάποιας ηλικίας, συγκεκριμένης. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Ναι. Λέω καμιά φορά ότι έχουμε την αίσθηση ότι οι γυναίκες από τα 35 μέχρι τα 55 είναι στην πιο έτσι δύσκολη και στρεσαρισμένη περίοδο της ζωής τους, και από ό,τι φαίνεται το επιβεβαιώνει και οι μαρτυρίες. Αυτό δεν είναι ότι το βλέπουμε από φίλους, από εμάς, από μαρτυρίες δίπλα μας. Είναι ότι είναι αποδεδειγμένα. Οι γυναίκες μεταξύ 35 και 55, τέλος πάντων χοντρικά, περιγράφονται πλέον ως μία από τις πιο επιβαρημένες ομάδες στη σύγχρονη κοινωνία. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Οι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο που καμιά φορά λένε και για το δεύτερο παιδί. Sandwich generation.
0: Βεβαίως,
1: είναι δηλαδή είναι ανάμεσα, είναι στη φάση αυτή η γυναίκα που είναι ανάμεσα, βρίσκεται στριμωγμένη και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα παιδιά που είναι η προηγούμενη γενιά, στις υποχρεώσεις, τους γονείς, στη φροντίδα τους που είναι η επόμενη γενιά. Οπότε βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες έτσι υποχρεώσεις,
0: σε δύο γενιές, δηλαδή
1: μεγάλα μέτωπα.
0: Στους νεότερους και στους μεγαλύτερους που πρέπει να φροντίζει.
1: Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι όλη η ζωή των γυναικών, μόνο να φροντίζουν τους νεότερους αλλά και τους ανθρώπους που γερνάνε δίπλα τους. Είναι και η προσωπική τους έτσι, το προσωπικό στρίμωγμα του καθενός που έχει να κάνει με τη δουλειά, με τις φιλοδοξίες, με όλα τα προβλήματα, με την προσωπική ζωή.
0: Και την σύγκριση θα πω εγώ εδώ με τα social media, γιατί μιλάμε για τους νέους που επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά πολλές γυναίκες επίσης στα social media νιώθουν υποδεέστερες συγκριτικά με όλα αυτά που βλέπουν.
1: Η σύγκριση τους αφορά όλους πια στα social media.
0: Ναι, τους άντρες, εμάς σε άλλους τομείς.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το multitasking, η πίεση του χρόνου και η πολλαπλή ρόλη, έχουν ως αποτέλεσμα ο προσωπικός χρόνος να εκμηδενίζεται, η φροντίδα του εαυτού να μπαίνει πάντα σε δεύτερη ή και τρίτη μοίρα. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες πάντα βάζουν τους εαυτούς τους σε δεύτερη και τρίτη. Τη μοίρα, δηλαδή θέλω να πιστεύω. Αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να ανταποκριθεί σε όλα, ακόμα και τον εαυτό σου το βάζει πάνω απ' όλα, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο.
0: Και επίσης υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός σε πολλές γυναίκες να τα κάνουν όλα τέλεια.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, υπάρχει και αυτός ο στόχος που είναι τόσο μάταιος.
1: Ναι.
0: Και ταλαιπωρεί τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολλές γυναίκες. Δεν γίνονται όλα τέλεια, δεν τα προλαβαίνουμε όλα.
1: Από κάπου θα τα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι από πού θέλεις να τα ακούσεις. Να τα ακούσεις τα παιδιά σου που είναι πολύ σκληρό, να τα ακούσεις από το γονιό σου που είναι πάρα πολύ σκληρό επίσης, ή να τα ακούσεις από τον εαυτό σου που είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει με αυτό.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 10 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Για τη συνέχεια, η Χάρης Αλεξίου, ένα τραγούδι που έγραψε ίδια εκεί στην δεκαετία του 90, από τα πολύ αγαπημένα μας. Είναι η Πανσέλινος. 9 και 11 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου και τη μουσική του Δημήτρη Καρά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 9 και 18 πάει η ώρα.
1: 27 Μαΐου.
0: 27 Μαΐου σήμερα, πάει και
1: 2026. Και... το λέω ως πρόλογο, γι' αυτό που θα διαβάσουμε.
0: Α, σωστά. 27 Μαΐου λοιπόν του 26, ας μείνουμε στο 2026 και το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει, μάλλον προωθεί, ένα σχέδιο νόμου, δεν έχει ακόμα ψηφιστεί δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα, αλλά μάλλον δεν έχει μπει σε εφαρμογή. Τι κάνει αυτό το σχέδιο νόμου? Κατοχυρώνει τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Ας μείνουμε στη μισθολογική διαφάνεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ένας εργοδότης.
1: Όχι, ας μείνουμε στην ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, θα λέω.
0: Ναι, αυτό λέω. Για να οδηγηθούμε εκεί, ο εργοδότης.
1: Η διαφάνεια αφορά και άνδρες και γυναίκες. Δηλαδή,
0: λέει, αυτή η θέση έχει τόσα χρήματα. Αυτός είναι ο μισθός της θέσης. Οπότε είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα.
1: Ναι, όχι αν είσαι άντρας θα πάρεις 2.000 ευρώ το μήνα. Αν είσαι γυναίκα, εντάξει μωρέ, γυναίκες δεν παίρνουν τόσο, μπορεί να μου και με 1.800 καλά θα είναι. Λοιπόν, ναι, ποια ο εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο για το επίπεδο αποδοχών της θέσης πριν από την πρόσληψη και να είναι και να υπάρχει μια διαφάνεια σε ό,τι αφορά στο ποιος παίρνει αυτή τη θέση. Ενώ
0: καλά, ναι.
1: Τι γένους είναι.
0: Ναι. Και οι ερωτήσεις σκοπεύεται να απαντήσει.
1: Σημαντικά είναι. Ναι, καλά, εντάξει. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα.
0: Δεν υπάρχουν, τι νοείς? Υπάρχουν κανονικά. Δεν
1: είναι αδιανόητα για άλλες χώρες ότι γίνονται αυτές οι ερωτήσεις σε συνεντεύξεις. Εντάξει, σιγά σιγά. Ας πούμε ότι είναι ένα βήμα το 2026 προς την ισότητα αυτή την μισθολογική.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Συζητάμε σε αυτή τη χώρα, αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Δαλάρας τώρα και το «Αχ, Χελιδόνη μου». Μάνος Λοΐζος, Λευθέρης Παπαδόπουλος. 9 και 19.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε τώρα. Μάλλον δεν μπαίνουμε ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε στο χρηματοκιβώτιο.
1: Μπαίνουμε ή δεν μπαίνουμε.
0: Όχι, όχι. Χρηματοκιβώτιο. Εκεί μπαίνουμε τώρα. Στο χρηματοκιβώτιο βλέπουμε πως έχουμε αυτή τη φορά 8.929 ευρώ, γιατί είχαμε jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Μεγαλύτερο ποσό. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να το διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε. Κάνετε υπομονή μέχρι την Παρασκευή, μέχρι μεθαύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό. Mm-hmm. Είστε ο τυχερός ή η τυχερή.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα και δεύτερον να πείτε στη Μέρη για να κερδίσετε πως αυτή τη φορά έχει 8.929 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό για αυτή την εβδομάδα.
0: Κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε εμείς με Pixlax τώρα και το κλασικό. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης, 27 Μαΐου, σήμερα 9 και 26 ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr. Εκεί μπαίνουμε και βρίσκουμε και λογιστή και κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Και έτσι δεν ταλαιπωρούμαστε με τα φορολογικά μας.
1: Ωραία.
0: Μας τα εξηγεί όλα online από τον καναπέ μας. 11888 για όλα. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε 2 λεπτά ραντεβού, τελειώνουμε. Αυτό είναι όλα.
1: Ωραία. Βράτς.
0: Βράτς, έχουμε. Σωστά. Έχουμε Γιώργο Βράτσο, έχουμε σύντομη ενημέρωση. Και συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη αμέσως μετά. Το τραγούδι Φανή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι σκότωσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, 31 νεκροί σε βομβαρδισμού στο Λίβανο. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς στο Θησίο. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Την Πέμπτη στο Κονγκό λόγω του έμπολα, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επίθεση σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Τάκης και Χούκης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Χούκης.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Και Ζωζεφίν Λάιβ και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Θέλω να μιλήσουμε. Έχω ετοιμαστεί, όμως φοβάμαι. Πριν σου τηλεφωνήσω, φιλομετρώ ξανά τις σημειώσεις. Τις έγραφα όλη νύχτα, συνδυάζοντας τις συλλαβές. Τώρα που ο ήλιος επιμένει να βγει, η επιθυμία να κάνω ένα βήμα υποχωρεί μέσα μου. Έχει περάσει και η ώρα. Η μέρα αργός έρνει δισταγμό. Δεν είμαι σίγουρη να σου μιλήσω αν θέλω τελικά. Δισταγμός. Κλεονίκη Δρούγκα.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
11: Κάτι να γυαλίζει.
10: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου, 9 και 37 η ώρα. Τώρα εν ώψη Αγίου Πνεύματος, τριήμερου δηλαδή Αγίου Πνεύματος.
1: Έχεις δει πολλά ρεπορτάζ τώρα που λες Άγιο Πνεύμα. Έχεις δει πολλά που θα πάμε, πόσο sold out είναι όλα.
0: Όχι, δεν έχω δει, γιατί δεν είναι αργία για όλους. Μην ξεχνιόμαστε. Βέβαια, ναι, φυσικά είναι μια μαζική έξοδος.
1: Όμως τώρα αστείευεσαι, θα γίνει κόλαση στα νησιά.
0: Πρόβα καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Για όσους μπορούν να διαθέτουν χρήματα.
1: Και σίγουρα πιο καλός καιρός από όλα τα τρίμερα μέχρι τώρα, Πρωτομαγιές, Πάσχα κτλ.
0: Ναι. Αλλά τι γίνεται τώρα, τι περιμένει εδώ η εφορία.
1: Έχει βάλει πρόβα... λίγο τεχνητή νοημοσύνη να δουλεύει.
0: Όχι πρόβα καλοκαιριού για μας, είναι πρόβα για την εφορία για το καλοκαίρι που έρχεται ως προς τα έσοδά της.
1: Δυνατή εφορία.
0: Οπότε αρχίζει 50.000 ελέγχους, λέει, με αιχμή τεχνητής νοημοσύνης. Σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Έλεγχος Live.
1: Έλεγχος Live. Και τι θα ελέγχει, τις κρατήσεις, το ποιος μένει πού, πόσο τρώει,
0: και θα έχει,
1: με τι πληρώνει και αν αυτό το πράγμα έχει αποτύπωμα ακριβώς στην ταμιακή μηχανή της κάθε επιχείρησης.
0: Δηλαδή θα βάζει drone να πετάει πάνω από, ας πούμε, μια δεξίωση γάμου σε ένα κτήμα. Τι θα λέγει,
1: καλό τώρα θα παντρευτείτε. Ενώ να πάτε ένα τρίμερο σε ένα νησί.
0: Ωραία. Θα λέει ναι, για να δω τώρα εδώ σε αυτή την ταβερνούλα που έχει τα τραπέζια και μπροστά στην παραλία.
1: Έχει 50 τραπέζια και είναι όλα γεμάτα. Και το ταμείο έχει κόψει 2 αποδείξεις. Τι γίνεται, ότι δεν πάει καλά.
0: Θα επιβάλλονται κυρώσεις όπως άμεση αναστολή λειτουργία 48 ώρων για μία έκδοση παραστατικών. Καταγράφονται τουλάχιστον.
1: Ναι, καταγράφονται, ναι, οκ.
0: Η υπέρβαση αξίας 500 ευρώ. Καταγράφονται και ξέρεις τι γίνεται. Μετά από 1,5-2 χρόνια σου έχετε μια κλίση.
1: Δεν μπορεί τόσο πολύ.
0: Σωστά, για να γίνει αναστολή λειτουργία 48 ώρων μέσα στη ζώνη, θα γίνει άμεσα. Έχεις
1: ναι. Επίσης, πώς το λένε, μπορεί να είναι το σόι του όλο αυτό που έχει κάτι στην ταβέρνα. Μπορεί να είναι εξαδέρφια.
0: Αν τον αποδείξεις.
1: Πρέπει να γίνει και επιτόπιος έλεγχος. Δεν γίνεται μόνο με drones.
0: Τι θα ελέγχουν οι ελεγκτές, λοιπόν, της ΑΔΕ. Αν οι αποδείξεις που εκδίδει το κατάστημα είναι γνήσιες, τι τζίρο εσόδων δήλωνε μέχρι την προηγούμενη μέρα, πριν τον επισκεφτούν οι ελεγκτές. Και αν έχει διαβιβάσει τα δεδομένα των τιμολογίων και των αποδείξεων στο My Data, την πλατφόρμα.
1: Αυτό ναι. Πολύ ωραία γενικά.
0: Έτσι για το τρίμερο, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Φως.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 9 και 48 η ώρα, 27 Μαΐου σήμερα, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου, στη Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί να γνωρίσουμε όλη αυτή τη διαδρομή και τα παιδιά να έχουν έτσι, να λάβουν μέρος σε αυτές τις δράσεις που έχουν ετοιμάσει, να φτιάξουν τα δικά τους έργα, να πειραματιστούν για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια, καθώς περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα. Για περισσότερα και για άρθρα για την υγεία του εντέρου, αλλά και για διατροφικές πληροφορίες και συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας, μπαίνετε στο www.tamarin.gr. Αυτά για σήμερα, τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή δύναμη. Συνεχίζουμε με, εν τω μεταξύ κλείνουμε μάλλον, με Μίλτο Πασχαλίδη και Έρωτας Αρχάγγελος.

0: οδηγενείς.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
18: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
17: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: παίζουμε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αξίζει, θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή.

0: ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα.

0: ποιος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρουδονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

0: se plier.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

στο βυθό, στις πόλεις το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις, άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Θα ήθελα να μου σαν εσένα περιστεράκι με τα φτερά του μαδημένα. Να στεκόμα μετά τις συμπληγκάδες και να κοιτάζω πως περνούν.

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

άγγιζες αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου, ώρες αιχμής και

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

106 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

χωράφι, η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μ' άρωμα, ψέμα μου ποτέ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι,

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησε.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως έπαιξα.

0: νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις περισσότερες φορές που ταξιδεύω.

106,5 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κουράστηκα μαζί σου να παλεύω. Φτάνει πια να έρχεσαι μονάχα όταν φεύγω.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον διάλογο.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε.

0: όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281 077 277. Κατάστημα Τίνου.

Έμπνευση 107 FM.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group.

0: Τεχνική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
0: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

δώσεις προσοχή. Κάνω και το μπαλιάτσο, άσε τα λαζάκια μια στιγμή και σφίξε με από το μπράτσο. Κι εσύ που πάντα βρίσκεις μια σχισμή,

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό

0: μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Το Δήμο του Μούτσι, το επόμενο αφιερωμένο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: μυστική.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

όπως λες, παιδάκι όπως λες, πλατεία όπως λες, ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

πως από λεμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι, όπως λέμε.

απόψη 107 FM.

Λέγανε μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχανε στο στόκολο με θαύτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στεν είχε. Είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά.

κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Ναι, άγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

ξέν ό,τι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιές τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζει αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Περιευπίσκι, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Περιευπίσκι, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη

0: ακούσαμε. Από το παλιό μπίσκι με ένα μικρό τον βρήκανε. Στα σπίτια του σπαθί ο πλήρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στην θάλασσα μικρή ανακοινευτή.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο

αλήθεια με τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε ζει, μα δεν ζούμε.

ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς.

106 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πως βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό. Μακάρι να ξέρες πως είναι τα φεγγάρια.

Εγώ το φτιάχνω με το νου τον καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει το

σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και

Πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό.

ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

θα είναι πάλι καριά. Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

Έμπνευση 107 FM.